Ακούω από πάνω, μου λένε ότι μα είπε πάνω, θέλουν να μα κάνουν να μπουν και να κάνουν ρίγα. Μα τα κέφια δεν είναι πολύ.

Ανάλογα την κλάση δεν μπορούμε να την δώσουμε. Όσο να γίνουν τα μαθήματα και να δείτε βίντεο, σημαίνει να σε κάτι να πέσει στο μερικάκι. Να λάγει ένα λόγο να πάρει. Άγιο σε cybercrime.